0: Δεν μου εάζαγα είναι. Είναι όντα μου εάζαγα. Είναι όντα με ένα βιβλίο όντα μαζάγκα. Ασύ ζω να γίνει με πούγκα σε εντακούμα έτσι αγιόγκα μα είναι ορό μου εάζα. Δεν ξέρω να τιμή. Δεν μου εάζα δε down. Δεν μου εάζα δε down. Σύγκα κύριε βέ. Αν του αγκαμπότζα όλα μου έτσι αγιόγκα μετά μου εάζα. Αν του αγκαμπότζα είναι τα κουτουλούγκυραν. Sindi na mfeko muntu wa kunine jirunga Oti wa ama wale jela wa mwetse do wale jela Mwano rio Ndamwele zele down Ini ndamwele zele ngiruni Sindi na mfeko
1: Amuna nga jone Na yasa ni kusita Mwumene
0: mwumene Olo kumapa ngongola matamwele zao Ndamwele bongongole Ya katapila Upapila mwapa ngongole ya katapila